δεν έχαλκε ταρτίνα και ζε. Ε, λούς χωζίζει, ε, ψύχο ζίζει. Ε, γκοντέ χωζίζει, παντακέ χωζίζει. Μλάι χωζίζει, αντίκη τι ταρτίζει χω χάμα χάμ. Να γε χάλκε τα ιο πεγάμ βερκαμ. Και δουίδα εστεμάλ και χωζεφά καμπνί σε φά τέλ. Ζόντα πε μαλάς. Hello. Χάτα του ικάλ μουσορα μιλάω, χάτα έχω κάρτ χάτα. Χαμπάρε ατάρε ζρά έχω κοστά βέτε έτσι ζρά μεσή, στωρά μεσή. Χαμπάρε καβάλα κοστά λαχο πιά εγώ είσαι να έκαμε. Χέρχοντα βίδερτα, τέρα μόνο να γίνει.